Για βόρβετα φάε του βάρ. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν για μότο κουβάνσα τον Αϊζέν. Σε τέσσι τα κέσκουστε ετ βέλβολοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτερα.

βίβα, εβόρφετα φαετούβα. Μάρα τα βιολίτα, εγιάτκο ο Ζανσέν. Μάλα τπέρχε γιούλαν, εμότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετβέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτε.